Αγιονάτα νι μάνα σύντη τσίσπα, μπορεί να λάγαν γίτσι. Σας να πίβο πίβο, ζω να γνώμα, πήγα σας πελίτο αλσάδο με μπορεί να γίτσι, μάει τα δικάνγκο να σας να ρω να μη κάνει νίσπα, μάει πει μπάχα ρίσπα και πόρει κον γίτσι. Μια καγκούνα τα σας να λάει ρουραχτή για πήκα, μια καγκούνα πεις, μάει πει κάσπα πεις μπίβο πίβο, μια μάει πει τσουρανίτα, είμα τσουράνα κάποι πεις τραβάχο τσουρανίτα, μάει παθιάνα τσουρανίτα, μάει πει άζι ευέντο κουνάμαν ρίνα κάποι πεις σας να τσουρανίτα τα τσουράσκα, άζι πρεσθυντάδο κάσπα, μάει πει κάσπα σπορεί να λάκαν γίτσι νίσπα, μάνταν, σας να λάει αγιο για τσίγνα τσου. Σας να λέει αβόνο νιουκάντσικα, μα υπηκάς παπίς νιουκάντσι χαουάτα μας και ημαλάια τσουραρίσκα κάσας περοκουσούγκουκα, οριχινάλες, οριχινάλες νιουκάντσικα ρούνα κούνα, γιαγιάπα γουόα κούνα, γιαγιάπα γουσούσι κούνα, τσούρι κούνα, καπαντσικα. Sina kashka manta kakai tuta manta originales kuna imapi reportamos José Guamanque, buena su programa, dice. Gracias mi hermano, estamos escuchando a full volumen en Norte América creo que dice, en Norte América, en serio mi hermano, en serio, wow, estamos escuchando, dice a full volumen, gracias mi hermano, gracias, Yolandita, buenos días, Denita, ¿cómo estás? Dios le bendiga en este día, muchas gracias, a ver quién más dice, llegué, aunque sea atrasadito, no te atrasaste mucho. Ya estamos aquí, yo también como que llegué atrasadita, ¿sabe por qué? Por muchas cosas, mejor luego le comentamos de eso. Fausto Vera, Fausto, buenos días, bendiciones de Sangolquí ha sido. Ya hoy piña mano rico saniconga, gatoricona, ñañacona, ñapis, medio menos, está medio yallita, rico saninglaca, bendiciones de Sangolquí. Buenos días, Sangolquí. A ver, dice Mari, dice amén, Anita. Chasna, yactami, sinchi, ya. Amén, ya.

Τσόια Ιάκουλα Ιάμι. Μάιτα Λισπάπης, Κάνιου Ιάι Πικάνι. Διούς Παγμακίπη, Κάντα Τζουράνι. Νιούκα Χουιάσκα Μαμίτα, Τούχι Νιούκα Σουγκούα.